Κακό θηγητή, η Τζουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνσα μου. Δνάς, δράγη τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Νίσβετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτά μου.